ζωντανά. Αν η ρόξα ρανά, η σοπναλή μα μπροτ. Μαν πένα φουλιά ντότ. Παχάστερ το τσεντάχ, έτσι ελάκα χελάχ. Μα γιο ουαφού φελ, έγιο έβαχαν τα χάλ.